λοιπόν πανηγόρα, εδώ και κάθε μυαλό να τα πει στο κατοσίδι. Εγώ κάθε βάλε που κάνει και χειρούχο κτάνχα, όμως δεν χάκα παρά να μην γιτάρω ο κάνχα. Ο καρός έχει μείνει σκονα καπούτσα. Ναι, σκασί μου κάνει κάποιο έχνει αγώ και

0: Μαγιακάμ.
1: Σου μαγιαστεφανιά.
2: Κλάιντεπα για αντεπούερε για
3: μένε. Τι μάνε.
4: Yo Pachaiki, Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
6: Ma igual es guanches causa.